0: Яна чүн жиргсө гүнэчи лобжог чүнчүн пэнсгэрчиг гэлэнөөг штатхгүй дүнэн сэрний дүнэн хэмүүсгээр үнэмэн рэла. Тэна дүнэн хэмүүндэг ян чүбө чүнчүн цог гаяннэн гэ гүнсэнда жүрчиж хадг сарвасиг тань юби брахимон дэнсэ. Яна чүн жиргсө дэна шини мэтэтэ чүбө чүнчүн цэ гнавэ гүн ачэ юрта. Цамдэнэ ачэг чүбө чүнчүн цорэ 西中堪布安徒生个当机了杨那可那次子个通通子主播穷穷穷的我出业了西中堪布安徒生的这些等呢主播穷穷气开始咱们那个西中更得了个娘子杨那可西中个穿呢却出了七我个七个三弄个西中的西中更热了
1: 아직은 린친 더질이 주보 총총 저 당냥주리 용는 영나 응 신나 요는 시종즈가 제비 나자 소마 텐치니 바신 종큰제 외모 어잠치 외모 라스과 그 시종 망아즈가 요다 디마츠가 다룬 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응 응
0: 西中坎布的安徒生呢地这不接着个不的有日冷丹木格总这么拿这个清晰的空格清晨啊哈经啊我朋友弄个间个空你的穷地是才等个头不着子个你就骂他死路就这个当你姑妈曾个地格坑的离嘎子个这里的等于错了特别死路接不那团弄个路的人啊就是把六十斤嘎个是穷个欧尼用了头个荣耀托诺个间个打住了才能个罗志兴他不接送子给罗志兴了半部一诺个间个一个梦话是个你送把不行的接近天个个地个是差不对吧而不是论不理子十八岁先诺个中等十八呢安徒生个西中西地地当不赢了对呢这路是个东家不家什么叫做人家路个罗斯的西班牙了乐极是拍完戏的可以三比回地的你有了些错错节人把各个门坛咱们什么这些的和那的可乐和那顿忙不是个顿吧的或那这位拿不下错马当是感情戏的错其中能够接我当我论不呢把心中肯接我母说我碰西北玩的门他的得力门那个接触是你这个当没腾比腾次的这个马心的多你的当你我们就是这人接我们了龙去了是在这不等萌萌萌错接娘的个错了东西没接我从有把的凯洛斯穷啊等克洛斯七八岁过那个西中那个能的安徒生个虽然个鸡这人接触了那个年纪八岁清脆味的虽然个接触的不扎着冷的盘子呢马上了几把地狱了大动而将脆味莫等而下硬个人硬成动人自己的单比切冷等而干比这把这样这个几把拉手比西中个能的宋爸比妈妈就去这个等阿拉那边去接来人都能去约吧的安徒生接西中的三倍钱的过喷身出行热气顿撒劲而加起来他们买一瓶很个钱气蛋吧的小心版本安没多这很说人生他们用手上他那前程个加了个等这起出来人前的呢阿拉德的时候得起三比这同学比娘擦行也很出发行的安徒生节西中的一坑的他中的一坑很影响你一节错行正的空气没去跟我的西中而家的这个节了三坑可以另一个意思嘛没这个节而跟你压制下这个的朋友了这路这个东家不家等去等下路了而公路登记了算比安徒生古本哈根塞过那个擦枪的你是个小松子